0: todos los éxitos.
1: Los 40.
2: Todos los éxitos.
3: Los 40.
4: Wow. Ο πίσεν δεν οστάσου, αγγεί όλοι. Κομπλέτο καθέλα. Για γιο γάνστα.